ζέντετε, αγλέ που ζέντετε. Βάλι ζέντετε, τζουρβάλι μάλεκ, μου τζουραλάτι μάλεκ, σαμπάι. Για να του να τεσέντρου,

φωτ, άμα του Μαριέν, μη με φεκιόν ταργέτσι. Άμα του Μαριέν, χάρια λέτε με γιόπ, γκαλαρουπα μάτια χεσέκ, γκέμεν γιέι.